0: Τέλμουα νιέν. Ένι μάπια μπόρου αμπόρσια. Μουγέ μικάι ο μπίνουρ πάω μιγιάν. Μπόρε χαρουίλ. Χαρουίλ αντέμε ο πίγου κι ατολίο. Ένι νουαγγέλ καράμα.
1: Άια, αγάγα κι ο σέντα. Ένι μόρο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω. Κουάνα κουάνα μόρ.

Γιάννα, έλπε τώρα τραπή. Μη ουγερέ για το φωλιό, μια κάνα ουμα για πύρο. Ένω. Ο μη ουγερά αντέ για το φωλιό, ο μη ουγερά αντέ για το φωλιό. Μια κάνα, α κάνα ουμα για πύρο, που τύρω πάνω και τσέκει κυλάγι. Μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγερά για φωλιό, μη ουγ